0: καλό.
1: Όλα ρε, μπράβο. Πόσο όμως έχετε το νούμερο άντε.
0: Α, οκ.
1: Στο μουσαλάω, υπάρχει τα μητός μίλ με κοιτάς πραγματά. Δεν σου κομμή αγιουτά.
0: Γεια,
1: σου. Ή, απροπόζει του ρε, μπράβο. Πες του 200 σημετικά, σκύρουγον πράραμπουργκερ, το κομμούν τα φόν.